Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπιθιόν σουέγω. Νούκα φραγκάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν